Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούν να σπέλ. Παίρνει αδρούλι γνούχ. Και μη φύρεν, ολεκ φύρεν, σε φύλλα.